Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo,

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμο. Συναγερμό σήμανε στο Υπουργείο Υγείας, καθώς συντοπίστηκε άτομο θετικό στον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύεται στην εντατική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Το πρώτο κρούσμα για το 2026 αφορά ηλικιωμένο χωρίς ταξιδιωτικό ιστορικό. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Όσοι έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό. Ο ιός δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο και δεν μεταδίδεται μέσω της συνήθους κοινωνικής σεξουαλικής άλλης επαφής. Επίσης, δεν μεταδίδεται από νοσηλευόμενος ασθενής στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μεσολαβούν συνήθως 2 με 14 ημέρες μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση 1.200 οικιστικών μονάδων. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι κυβερνήσεις των 7 χωρών επισημαίνουν ότι η ανέγερση νέου οικισμού θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών, μπαίνοντας σφήνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι αποφάσεις για την επέκταση του επικισμού θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Οι κυβερνήσεις των 7 χωρών καλούν επίσης τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην εξετάσουν την υποβολή προσφορών και προειδοποιούν ότι πρέπει να είναι ενήμερες για τις συνέπειες για τη φήμη τους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κατήγγειλε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, πρόκειται για μια εντυνόμενη εκστρατεία απειλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει στόχο να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να εντείνουν τις αμυντικές προσπάθειές τους προκειμένου να μπορούν να αποτρέπουν τις προκλήσεις και τις επιθέσεις. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφο λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, αλλά είπε ότι το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. Στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που μοιράζεται χερσαία σύνορα χιλιόμετρων με την Ουκρανία, έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια παραβιάσεις του αέριου χώρου από ρωσικά ντρόν, ενώ έγιναν αναφορές για εντοπισμό ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις πρόσφατες ανακοινώσεις για οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι στοχεύουν στους απλούς Ιρανούς και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με σοβαρές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα παρέχει οποιοδήποτε είδους στήριξη στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε ένα άνευ προηγουμένου κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα ειδών ρουχισμού στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Την πυρκαγιά κατέβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο κατάστημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις. Από μέχρι στιγμής έρευνες που έγιναν προκύπτουν στοιχεία για εμπρισμό. Η σκηνή αποκλείστηκε για διενέργεια εξετάσεων το πρωί από την πυροσβεστική υπηρεσία και την αστυνομία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Η αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη και δεύτερου προσώπου για τα σοβαρά επεισόδια κατά διανομένου φαγητού το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την εξέταση του οπτικού υλικού που κατήχε η αστυνομία από την περιοχή των επεισοδίων και για τον οποίο είχαν εκδοθεί εντάλμα σύλληψης. Ο 22χρονος σήμερα αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος κράτησης του. Για την ίδια υπόθεση είναι υποκράτηση για 8 ημέρες και ένας 35χρονος επίσης Ελληνοκύπριος. Στο επεισόδιο έλαβαν μέρος πέρα το 10 προσώπου. Με την αστυνομία να ερευνά μεταξύ άλλων αδικήματα που αφορούν ληστεία, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγία, παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού όπλου, κοινή επίθεση και κακόβουλη ζημιά. ένα φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα απαιτητικό για το περιβάλλον πείραμα προωθεί ο Δήμος Ακάμα στον κόλπο των Κοραλίων, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη διάβρωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με την πόντιση 220 μονάδων σκυροδέματος στο βυθό. Το έργο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ προβλέπει τη δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου μήκους περίπου 100 μέτρων σε βάθος 4 μέτρων και σε απόσταση 115 έως 130 μέτρων από την ακτή. Πρόκειται για πιλωτική εφαρμογή, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου, οι μονάδες θα τοποθετηθούν σε βάθος περίπου 4 μέτρων, σε ανάπτυγμα περίπου 100 μέτρων και σε απόσταση 115 έως 130 μέτρων από την ακτή. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ίντερεκ Ελλάδας Κύπρου 2021-2027 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρα στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν να τοποθετούν σε ασφαλές μέρος για να μην, και να μην απορρίπτουν στο περιβάλλον. Καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Dynamo City στην Αλβανία ήταν η Πάφος FC, ωστόσο παραλίγο να χάσει και το παιχνίδι. Σε παιχνίδι το οποίο έγινε για τα play-off του Conference League, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό στο στάδιο Αλφαμέγα την επόμενη Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Η Ομόνια είχε τις ευκαιρίες για να φύγει νικήτρια από το Βέλγιο και να κάνει αποφασιστικό βήμα για τη Link Face του Europa League, όμως δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο τέλος, μάλιστα, στο 90-4 το πλήρωσε ακριβά, καθώς ο Τανιγκούτσι χάρισε την νίκη στη Σεντ Τρούιντεν και μαζί το προβάδισμα πρόκρισης. Παρά την ήττα στο Βέλγιο, τίποτα δεν έχει κριθεί. Οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία στις 27 Αυγούστου να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα και να διεκδικήσουν την πρόκριση.

0: Στην πόλη μας σήμερα θα εφημερεύουν τα φαρμακεία της Αλεξάνδρας Γκουλαξίδου που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τα Κονιά και της Άννας Ερωτοκρήτου που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασίκου στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε για σήμερα το τμήμα μετεωρολογίας. Τίθεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Αύριο Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο, παραμένοντας τα ίδια μέχρι και τη Δευτέρα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Αντώνη.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγου. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κεραίες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: τον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: γέλα.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά ρε. Πω.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
0: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
0: Κόσμος.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Παγκύπριε, διακοπή ρεύματος σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Η διακοπή οφείλεται σε πρόβλημα σε μονάδα παραγωγής ενέργειας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου. Διακοπές ρεύματος παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σε Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Παραλίμνη. Τα συνεργεία της ΑΕΚ καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος Παγκύπρια. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα φόνου εναντίον 33χρονου στην Αγία Νάπα, με τους δράστες να φέρονται να του έστησαν ένδρα λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του και να άνοιξαν πύρα εναντίον του. Οι έρευνες στρέφονται και προς τον ισοβίτη αδελφό του θύματος, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον κατάδικο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 33χρονος επέστρεφε από την εργασία του γύρω στις 5:40 τα ξημερώματα, όταν ενώ επιχειρούσε να στρίψει αριστερά με το όχημά του, δέχθηκε πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι σε παρακείμενο χωράφι και μόλις το αυτοκίνητο του 33χρονου πλησίασε, άνοιξαν πύρα εναντίον. Ο 33χρονος κατάφερε να αντιδράσει άμεσα, ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, αποφεύγοντας τα πυρά. Οι δράστες τράπηκαν σε πηγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι έρευνες των αρχών στρέφονται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και προς τον αδελφό του 33χρονου. Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον ισοβίτη, με αποτέλεσμα στο μικροσκόπιο να μπαίνουν ενδεχόμενα ανοιχτά μέτωπα και δραστηριότητα.

0: δραστηριότητές του τόσο εντός όσο και εκτός των κεντρικών φυλακών. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, όπου αναμένεται να ληφθεί κατάθεση από τον κατάδικο. Την ίδια ώρα, οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις σε φλεγόμενο όχημα που εντοπίστηκε στο Αυγόρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την διαφυγή τους. Εξετάσεις διενεργούνται και στο όχημα του 33χρονου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσοι πυροβολισμοί ρίφθηκαν εναντίον του. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας 74χρονος άνδρας, ο οποίος διαγνώστηκε με συμπτώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δηλώσεις, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου είπε ότι ο ασθενής, που είναι χωρίς ταξιδιωτικό ιστορικό, είναι διασωληνωμένος από τις 14 Αυγούστου, αλλά η κλινική του εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη. Αναφερόμενος στα δύο περιστατικά δάγκιου πυρετού, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό αφορούσε γυναίκα με ταξιδιωτικό ιστορικό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της, το νοσοκομείο ανέφερε, επαγγελματίας υγείας ήρθε σε επαφή με το αίμα της και στη συνέχεια διαγνώστηκε επίσης με τον ιό. Οι δύο ασθενείς έχουν αναρρώσει, είναι καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα ειδών ρουχισμού στο ισόγειο πολυκατοικία στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο κατάστημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα δικήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και έλεγχο 646 οχήματα και ελέγχθηκαν 633 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 227 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση 1.200 οικιστικών μονάδων. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι κυβερνήσεις των 7 χωρών επισημαίνουν ότι η ανέγερση νέου οικισμού θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών, μπαίνοντας σφήνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι αποφάσεις για την επέκταση του επικισμού θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Οι κυβερνήσεις των 7 χωρών καλούν επίσης τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην εξετάσουν την υποβολή προσφορών και προειδοποιούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κατήγγειλε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, πρόκειται για μια εντυνόμενη εκστρατεία απειλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει στόχο να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να εντείνουν τις αμυντικές προσπάθειές τους προκειμένου να μπορούν να αποτρέπουν τις προκλήσεις και τις επιθέσεις. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, αλλά είπε ότι το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σοβαρή υπόθεση που αφορά την προστασία ανηλίκου διερευνά η αστυνομία στην Πάφο μετά τον εντοπισμό 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να παρέμεινε μόνο του στην οικία, όπου διαμένει χωρίς την παρουσία ενήλικα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πληροφορία έφτασε στην αστυνομία ότι ένα ενήλικο παιδί βρισκόταν μόνο του σε κατοικία στην Πάφο. Μέλη της δύναμης κινητοποιήθηκαν άμεσα χθες το απόγευμα και μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν την 11χρονη. Κατά την διερεύνηση του κορίτσι, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι διαμένει μαζί με τον πατέρα του και ότι εκείνος απουσίαζε τις τελευταίες 2 ημέρες καθώς είχε μεταβεί στο εξωτερικό. Από τη σχετική διερεύνηση προέκυψε ότι ο πατέρας ταξίδιψε στην Αλβανία προκειμένου να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφος FC που ήταν προγραμματισμένος για χθες το βράδυ. Η αποστολή της ομάδας είχε αναχωρήσει για την Αλβανία το πρωί της Τετάρτης και επέστρεψε σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που η 11χρονη έμεινε μόνη στο σπίτι και, αν και σε κάποιους αγώνες της ομάδας, συνόδευε τον πατέρα της. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της ανήλικης ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν τη φροντίδα και την προστασία της. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε όπως ο 48χρονος που συνελήφθη για περιστατικό βίας στην οικογένεια και ο οποίος απασχόλησε έντονα τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης στην Επαρχία Πάφου εδώ και μήνες, παραμένει υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του. Η δίκη αποφασίστηκε τελικά να αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου και όχι στις 3 του μήνα όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Μέχρι τότε ο 48χρονος θα τελεί υποκράτηση με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο ικανοποίησε σχετικό αίτημα του εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής. Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν άσκηση ψυχολογικής βίας, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση δικαστηρίου. Η αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη και δεύτερου προσώπου για σοβαρά επεισόδια κατά διανομένου φαγητού το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την εξέταση του οπτικού υλικού που κατέχει η αστυνομία από την περιοχή των επεισοδίων και για το οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο 22χρονος αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος κράτησης. Για την ίδια υπόθεση είναι υποκράτηση για 8 ημέρες και ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος. Ένα φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα απαιτητικό για το περιβάλλον πείραμα προωθεί ο Δήμος Ακάμας στον κόλπο των κοραλίων, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη διάβρωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με την πόντιση 220 μονάδων σκυροδέματος στον Πειθό. Το έργο προϋπολογισμού 280.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ προβλέπει τη δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου μήκους περίπου 100 μέτρων σε βάθος 4 μέτρων και σε απόσταση 115 έως 130 μέτρων. Πρόκειται για πιλωτική εφαρμογή, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το έργο εντάσσεται στο Eco Beach Tech, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ακάμα. Βασικός στόχος είναι η προστασία της παράκτιας ζώνης από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στην παραλιακή διάβρωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρα στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν, να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Dynamo City στην Πάφο ήταν στην Αλβανία, ήταν η Πάφος FC, ωστόσο λίγο έλειψε να χάσει. Στο παιχνίδι το οποίο έγινε για τα play-off του Conference League, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό στο στάδιο Αλφαμέγα την ερχόμενη Πέμπτη. Η Ομόνια είχε τις ευκαιρίες να φύγει νικήτρια από το Βέλγιο και να κάνει αποφασιστικό βήμα για το link face του Europa League, όμως δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο τέλος μάλιστα το πλήρωσε ακριβά, καθώς ο Τανιγκούτσι χάρισε την νίκη στη Σεν Τρουέντεν και μαζί το προβάδισμα της πρόκρισης. Παρά την ήττα στο Βέλγιο, τίποτε δεν έχει κρυθεί. Οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία στις 27 Αυγούστου να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα και να διεκδικήσουν την πρόκριση. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Αλεξάνδρας Γκουλαξίδου που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τα Κονιά και της Άννας Ερωτοκρήτου που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Στασίκου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Έθριος και θερμός θα παραμείνει ο καιρός το απόγευμα. Απόψε η θερμοκρασία αναμένεται να κατέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα υψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμορμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα μέχρι και την Δευτέρα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

0: τίποτα.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM. Κόσμος FM
3: 95.2.
1: Ραδιόφωνο με άποψη.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM.

0: Στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: ύμνος της πόλης. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Παγκύπρια διακοπή ρεύματος σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Η διακοπή οφείλεται σε πρόβλημα σε μονάδα παραγωγής ενέργειας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Διακοπές ρεύματος παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σε Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Παραλίμνη. Τα συνεργεία της ΑΕΚ καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος Παγκύπρια. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα φόνο εναντίον 33χρονου στην Αγία Νάπα, με τους δράστες να φέρονται να το έστησαν ενέδρα λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του και να άνοιξαν πύρα εναντίον του. Οι έρευνες στρέφονται και προς τον ισοβίτη αδελφό του θύματος, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον κατάδικο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 33χρονος επέστρεφε από την εργασία του γύρω στις 5:40 τα ξημερώματα, όταν ενώ επιχειρούσε να στρίψει αριστερά με το όχημά του, δέχθηκε πυροβολισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι σε παρακείμενο χωράφι και μόλις το αυτοκίνητο του 33χρονου πλησίασε, άνοιξαν πύρα εναντίον. Ο 33χρονος κατάφερε να αντιδράσει άμεσα, ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, αποφεύγοντας τα πυρά. Οι δράστες τράπηκαν σε πηγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι έρευνες των αρχών στρέφονται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και προς τον αδελφό του 33χρονου. Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον ισοβίτη, με αποτέλεσμα στο μικροσκόπιο να μπαίνουν ενδεχόμενα ανοιχτά μέτωπα και δραστηριότητες του τόσο εντός όσο και εκτός των κεντρικών φυλακών. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, όπου αναμένεται να ληφθεί κατάθεση από τον κατάδικο. Την ίδια ώρα, οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις σε φλεγόμενο όχημα που εντοπίστηκε στο Αυγόρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το αυτοκίνητο που

0: χρησιμοποίησαν οι δράστες για την διαφυγή τους. Εξετάσεις διενεργούνται και στο όχημα του 33χρονου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσοι πυροβολισμοί ρίφθηκαν εναντίον του. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας 74χρονος άνδρας, ο οποίος διαγνώστηκε με συμπτώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δηλώσεις, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου είπε ότι ο ασθενής που είναι χωρίς ταξιδιωτικό ιστορικό είναι διασωληνωμένος από τις 14 Αυγούστου, αλλά η κλινική του εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη. Αναφερόμενος στα δύο περιστατικά δάγκιο πυρετού, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό αφορούσε γυναίκα με ταξιδιωτικό ιστορικό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της, το νοσοκομείο ανέφερε επαγγελματίας υγείας ήρθε σε επαφή με το αίμα της και στη συνέχεια διαγνώστηκε επίσης με τον ιό. Οι δύο ασθενείς έχουν αναρρώσει, είναι καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα ειδών ροχισμού στο ισόγειο πολυκατοικία στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το κατάστημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα δικήματα όπως κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και έλεγχο 646 οχήματα και ελέγχθηκαν 633 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 227 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση 1.200 οικιστικών μονάδων. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι κυβερνήσεις των 7 χωρών επισημαίνουν ότι η ανέγερση νέου οικισμού θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών, μπαίνοντας φύνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι αποφάσεις για την επέκταση του επικισμού θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Οι κυβερνήσεις των 7 χωρών καλούν επίσης τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην εξετάσουν την υποβολή προσφορών και προειδοποιούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κατήγγειλε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, πρόκειται για μια ενδυνόμενη εκστρατεία απειλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει στόχο να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να εντείνουν τις αμυντικές προσπάθειές τους προκειμένου να μπορούν να αποτρέπουν τις προκλήσεις και τις επιθέσεις. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις φυσικού στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόνου, αλλά είπε ότι το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σοβαρή υπόθεση που αφορά την προστασία ανηλίκου αδιερευνά η αστυνομία στην Πάφο μετά τον εντοπισμό 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να παρέμεινε μόνο του στην οικία όπου διαμένει χωρίς την παρουσία ενήλικα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πληροφορία έφτασε στην αστυνομία ότι ένα ενήλικο παιδί βρισκόταν μόνο του σε κατοικία στην Πάφο. Μέλη της δύναμης κινητοποιήθηκαν άμεσα χθες το απόγευμα και μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν την 11χρονη. Κατά την διερεύνηση του κορίτσι ανέφερε στους αστυνομικούς ότι διαμένει μαζί με τον πατέρα του και ότι εκείνος απουσίαζε τις τελευταίες 2 ημέρες καθώς είχε μεταβεί στο εξωτερικό. Από τη σχετική διερεύνηση προέκυψε ότι ο πατέρας ταξίδιψε στην Αλβανία προκειμένου να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφος FC που ήταν προγραμματισμένος για χθες το βράδυ. Η αποστολή της ομάδας είχε αναχωρήσει για την Αλβανία το πρωί της Τετάρτης και επέστρεψε σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που η 11χρονη έμεινε μόνη στο σπίτι και, αν και σε κάποιους αγώνες της ομάδας, συνόδευε τον πατέρα της. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της ανήλικης ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν τη φροντίδα και την προστασία της. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε όπως ο 48χρονος που συνελήφθη για περιστατικό βίας στην οικογένεια και ο οποίος απασχόλησε έντονα τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης στην Επαρχία Πάφου εδώ και μήνες, παραμένει υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του. Η δίκη αποφασίστηκε τελικά να αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου και όχι στις 3 του μήνα όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Μέχρι τότε ο 48χρονος θα τελεί υποκράτηση με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο ικανοποίησε σχετικό αίτημα του εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής. Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν άσκηση ψυχολογικής βίας, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση δικαστηρίου. Η αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη και δεύτερο προσώπου για σοβαρά επεισόδια κατά διανομένου φαγητού το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την εξέταση του οπτικού υλικού που κατέχει η αστυνομία από την περιοχή των επεισοδίων και για το οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο 22χρονος αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος κράτησης. Για την ίδια υπόθεση είναι υποκράτηση για 8 ημέρες και ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος. Ένα φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα απαιτητικό για το περιβάλλον πείραμα προωθεί ο Δήμος Ακάμας στον κόλπο των κοραλίων, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη διάβρωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με την πόντιση 220 μονάδων σκυροδέματος στον Πειθό. Το έργο προϋπολογισμού 280.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ προβλέπει τη δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου μήκους περίπου 100 μέτρων σε βάθος 4 μέτρων και σε απόσταση 115 έως 130 μέτρων. Πρόκειται για πιλωτική εφαρμογή, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το έργο εντάσσεται στο Eco Beach Tech, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ακάμα. Βασικός στόχος είναι η προστασία της παράκτειας ζώνης από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στην παραλιακή διάβρωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρα στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν, να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Δυναμό Σίτι στην Πάφο ήταν στην Αλβανία, ήταν η Πάφο Εφ.Σι., ωστόσο λίγο έλειψε να χάσει. Στο παιχνίδι το οποίο έγινε για τα play-off του Conference League, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό στο στάδιο Αλφαμέγα την ερχόμενη Πέμπτη. Η Ομόνια είχε τις ευκαιρίες να φύγει νικήτρια από το Βέλγιο και να κάνει αποφασιστικό βήμα για το link phase του Europa League, όμως δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο τέλος μάλιστα το πλήρωσε ακριβά, καθώς ο Τανιγκούτσι χάρισε την νίκη στη Σεν Τρουέντεν και μαζί το προβάδισμα της πρόκρισης. Παρά την ήττα στο Βέλγιο, τίποτε δεν έχει κρυθεί. Οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία στις 27 Αυγούστου να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα και να διεκδικήσουν την πρόκριση. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Αλεξάνδρας Γκουλαξίδου που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τα Κονιά και της Άννας Ερωτοκρήτου που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Στασίκου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Έθριος και θερμός θα παραμείνει ο καιρός το απόγευμα. Απόψε η θερμοκρασία αναμένεται να κατέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα υψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμορμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα μέχρι και την Δευτέρα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

0: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: A gente fazendo aquela festa no...

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Radio FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Παγκύπρια διακοπή ρεύματος σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Η διακοπή οφείλεται σε πρόβλημα σε μονάδα παραγωγής ενέργειας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Διακοπές ρεύματος παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σε Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Παραλίμνη. Τα συνεργεία της ΑΕΚ καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος Παγκύπρια. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα φόνο εναντίον 33χρονου στην Αγία Νάπα, με τους δράστες να φέρονται να του έστησαν ένδρα λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του και να άνοιξαν πύρ εναντίον του. Οι έρευνες στρέφονται και προς τον ισοβήτη αδελφό του θύματος, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον κατάδικο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 33χρονος επέστρεφε από την εργασία του γύρω στις 5:40 τα ξημερώματα, όταν ενώ επιχειρούσε να στρίψει αριστερά με το όχημά του, δέχθηκε πυροβολισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι σε παρακείμενο χωράφι και μόλις το αυτοκίνητο του 33χρονου πλησίασε, άνοιξαν πύρ εναντίον. Ο 33χρονος κατάφερε να αντιδράσει άμεσα, ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, αποφεύγοντας τα πυρά. Οι δράστες τράπηκαν σε πηγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι έρευνες των αρχών στρέφονται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και προς τον αδελφό του 33χρονου. Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον ισοβήτη, με αποτέλεσμα στο μικροσκόπιο να μπαίνουν ενδεχόμενα ανοιχτά μέτωπα και δραστηριότητες του τόσο εντός όσο και εκτός των κεντρικών φυλακών. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, όπου αναμένεται να ληφθεί κατάθεση από τον κατάδικο. Την ίδια ώρα, οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις σε φλεγόμενο όχημα που εντοπίστηκε στο Αυγόρο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την διαφυγή τους. Εξετάσεις διενεργούνται και στο όχημα του 33χρονου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσοι πυροβολισμοί ρίφθηκαν εναντίον του. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας 74χρονος άνδρας, ο οποίος διαγνώστηκε με συμπτώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δηλώσεις, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου είπε ότι ο ασθενής, που είναι χωρίς ταξιδιωτικό ιστορικό, είναι διασωληνωμένος από τις 14 Αυγούστου, αλλά η κλινική του εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη. Αναφερόμενος στα δύο περιστατικά δάγκιο πυρετού, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό αφορούσε γυναίκα με ταξιδιωτικό ιστορικό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της, το νοσοκομείο ανέφερε επαγγελματίας υγείας ήρθε σε επαφή με το αίμα της και στη συνέχεια διαγνώστηκε επίσης με τον ιό. Οι δύο ασθενείς έχουν αναρρώσει, είναι καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα ειδών ροχισμού στο ισόγειο πολυκατοικία στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το κατάστημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

0: Το αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως κατοχή ναρκωτικών, παράνομο ή παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και έλεγχο 646 οχήματα και ελέγχθηκαν 633 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 227 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση 1.200 οικιστικών μονάδων. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι κυβερνήσεις των 7 χωρών επισημαίνουν ότι η ανέγερση νέου οικισμού θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών, μπαίνοντας φύνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι αποφάσεις για την επέκταση του επικισμού θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Οι κυβερνήσεις των 7 χωρών καλούν επίσης τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην εξετάσουν την υποβολή προσφορών και προειδοποιούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατήγγειλε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, πρόκειται για μια ενδυνόμενη εκστρατεία απειλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει στόχο να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να εντείνουν τις αμυντικές προσπάθειές τους προκειμένου να μπορούν να αποτρέπουν τις προκλήσεις και τις επιθέσεις. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις φυσικού στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, αλλά είπε ότι το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σοβαρή υπόθεση που αφορά την προστασία ανηλίκου αδιερευνά η αστυνομία στην Πάφο μετά τον εντοπισμό 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να παρέμεινε μόνο του στην οικία όπου διαμένει χωρίς την παρουσία ενήλικα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πληροφορία έφτασε στην αστυνομία ότι ένα ενήλικο παιδί βρισκόταν μόνο του σε κατοικία στην Πάφο. Μέλη της δύναμης κινητοποιήθηκαν άμεσα χθες το απόγευμα και μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν την 11χρονη. Κατά την διερεύνηση του κορίτσι ανέφερε στους αστυνομικούς ότι διαμένει μαζί με τον πατέρα του και ότι εκείνος απουσίαζε τις τελευταίες 2 ημέρες καθώς είχε μεταβεί στο εξωτερικό. Από τη σχετική διερεύνηση προέκυψε ότι ο πατέρας ταξίδιψε στην Αλβανία προκειμένου να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφος FC που ήταν προγραμματισμένος για χθες το βράδυ. Η αποστολή της ομάδας είχε αναχωρήσει για την Αλβανία το πρωί της Τετάρτης και επέστρεψε σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που η 11χρονη έμεινε μόνη στο σπίτι και, αν και σε κάποιους αγώνες της ομάδας, συνόδευε τον πατέρα της. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της ανήλικης ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν τη φροντίδα και την προστασία της. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε όπως ο 48χρονος που συνελήφθη για περιστατικό βίας στην οικογένεια και ο οποίος απασχόλησε έντονα τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης στην Επαρχία Πάφου εδώ και μήνες, παραμένει υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του. Η δίκη αποφασίστηκε τελικά να αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου και όχι στις 3 του μήνα όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Μέχρι τότε ο 48χρονος θα τελεί υποκράτηση με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο ικανοποίησε σχετικό αίτημα του εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής. Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν άσκηση ψυχολογικής βίας, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση δικαστηρίου. Η αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη και δεύτερου προσώπου για σοβαρά επεισόδια κατά διανομένου φαγητού το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την εξέταση του οπτικού υλικού που κατέχει η αστυνομία από την περιοχή των επεισοδίων και για το οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο 22χρονος αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος κράτησης. Για την ίδια υπόθεση είναι υποκράτηση για 8 ημέρες και ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος. Ένα φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα απαιτητικό για το περιβάλλον πείραμα προωθεί ο Δήμος Ακάμας στον κόλπο των κοραλίων, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη διάβρωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με την πόντιση 220 μονάδων σκυροδέματος στον Πειθό. Το έργο προϋπολογισμού 280.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ προβλέπει τη δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου μήκους περίπου 100 μέτρων, σε βάθος 4 μέτρων και σε απόσταση 115 έως 130 μέτρων. Πρόκειται για πιλωτική εφαρμογή, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το έργο εντάσσεται στο Eco Beach Tech, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ακάμα. Βασικός στόχος είναι η προστασία της παράκτειας ζώνης από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στην παραλική διάβρωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρα στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν, να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Δυναμό Σίτι στην Πάφο ήταν στην Αλβανία, ήταν η Πάφος ευσίως, τόσο λίγο έλειψε να χάσει. Στο παιχνίδι το οποίο έγινε για τα play-off του Conference League, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό στο στάδιο Αλφαμέγα την ερχόμενη Πέμπτη. Η Ομόνια είχε τις ευκαιρίες να φύγει νικήτρια από το Βέλγιο και να κάνει αποφασιστικό βήμα για το link face του Europa League, όμως δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο τέλος μάλιστα το πλήρωσε ακριβά, καθώς ο Τανιγκούτσι χάρισε την νίκη στη Σεν Τρουέντεν και μαζί το προβάδισμα της πρόκρισης. Παρά την ήττα στο Βέλγιο, τίποτε δεν έχει κρυθεί. Οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία στις 27 Αυγούστου να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα και να διεκδικήσουν την πρόκριση. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Αλεξάνδρας Γκουλαξίδου που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τα Κονιά και της Άννας Ερωτοκρήτου που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Στασίκου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Έθριος και θερμός θα παραμείνει ο καιρός το απόγευμα. Απόψε η θερμοκρασία αναμένεται να κατέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα υψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμορμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα μέχρι και την Δευτέρα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95.2.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Είναι μάτα τα μάρα και είναι μάτα τα μάρα και είναι μάτα τα μάρα.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: 92 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Παγκύπρια διακοπή ρεύματος σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Η διακοπή οφείλεται σε πρόβλημα σε μονάδα παραγωγής ενέργειας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου. Διακοπές ρεύματος παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σε Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Παραλίμνη. Τα συνεργεία της ΑΕΚ καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος Παγκύπρια. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα φόνου εναντίον 33χρονου στην Αγία Νάπα, με τους δράστες να φέρονται να του έστησαν ένδρα λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του και να άνοιξαν πύρ εναντίον του. Οι έρευνες στρέφονται και προς τον ισοβήτη αδελφό του θύματος, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον κατάδικο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 33χρονος επέστρεφε από την εργασία του γύρω στις 5:40 τα ξημερώματα, όταν ενώ επιχειρούσε να στρίψει αριστερά με το όχημά του, δέχθηκε πυροβολισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι σε παρακείμενο χωράφι και μόλις το αυτοκίνητο του 33χρονου πλησίασε, άνοιξαν πύρ εναντίον του. Ο 33χρονος κατάφερε να αντιδράσει άμεσα, ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, αποφεύγοντας τα πυρά. Οι δράστες τράπηκαν σε πηγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι έρευνες των αρχών στρέφονται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και προς τον αδελφό του 33χρονου. Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον ισοβήτη, με αποτέλεσμα στο μικροσκόπιο να μπαίνουν ενδεχόμενα ανοιχτά μέτωπα και δραστηριότητες του τόσο εντός όσο και εκτός των κεντρικών φυλακών. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, όπου αναμένεται να ληφθεί κατάθεση από τον κατάδικο. Την ίδια ώρα, οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις σε φλεγόμενο όχημα που εντοπίστηκε στο Αυγόρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την διαφυγή τους. Εξετάσεις διενεργούνται και στο όχημα του 33χρονου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσοι πυροβολισμοί ρίφθηκαν εναντίον του. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας 74χρονος άνδρας, ο οποίος διαγνώστηκε με συμπτώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δηλώσεις, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠ Χαράλαμπος Χαριλάου είπε ότι ο ασθενής, που είναι χωρίς ταξιδιωτικό ιστορικό, είναι διασωληνωμένος από τις 14 Αυγούστου, αλλά η κλινική του εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη. Αναφερόμενος στα δύο περιστατικά δάγκιο πυρετού, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό αφορούσε γυναίκα με ταξιδιωτικό ιστορικό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της, το νοσοκομείο ανέφερε επαγγελματίας υγείας ήρθε σε επαφή με το αίμα της και στη συνέχεια διαγνώστηκε επίσης με τον ιό. Οι δύο ασθενείς έχουν αναρρώσει, είναι καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα ειδών ροχισμού στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο κατάστημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Το αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα δικήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και έλεγχο 646 οχήματα και ελέγχθηκαν 633 πρόσωπα που ευέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 227 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση 1.200 οικιστικών μονάδων. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι κυβερνήσεις των 7 χωρών επισημαίνουν ότι η ανέγερση

0: Νέου οικισμού θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών, μπαίνοντας σφήνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι αποφάσεις για την επέκταση του επικισμού θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Οι κυβερνήσεις των 7 χωρών καλούν επίσης τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην εξετάσουν την υποβολή προσφορών και προειδοποιούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κατήγγειλε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, πρόκειται για μια ενδυνόμενη εκστρατεία απειλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει στόχο να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να εντείνουν τις αμυντικές προσπάθειές τους προκειμένου να μπορούν να αποτρέπουν τις προκλήσεις και τις επιθέσεις. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, αλλά είπε ότι το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σοβαρή υπόθεση που αφορά την προστασία ανηλίκου διερευνά η αστυνομία στην Πάφο μετά τον εντοπισμό 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να παρέμεινε μόνο του στην οικία όπου διαμένει χωρίς την παρουσία ανήλικα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πληροφορία έφτασε στην αστυνομία ότι ένα ανήλικο παιδί βρισκόταν μόνο του σε κατοικία στην Πάφο. Μέλη της δύναμης κινητοποιήθηκαν άμεσα χθες το απόγευμα και μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν την 11χρονη. Κατά την διερεύνηση του κορίτσι ανέφερε στους αστυνομικούς ότι διαμένει μαζί με τον πατέρα του και ότι εκείνος απουσίαζε τις τελευταίες δύο ημέρες καθώς είχε μεταβεί στο εξωτερικό. Από τη σχετική διερεύνηση προέκυψε ότι ο πατέρας ταξίδιψε στην Αλβανία προκειμένου να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφος FC που ήταν προγραμματισμένος για χθες το βράδυ. Η αποστολή της ομάδας είχε αναχωρήσει για την Αλβανία το πρωί της Τετάρτης και επέστρεψε σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που η 11χρονη έμεινε μόνη στο σπίτι και αν και σε κάποιους αγώνες της ομάδας συνόδευε τον πατέρα της. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της ανήλικης ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες κοινωνικής επιμερίας, οι οποίες ανέλαβαν τη φροντίδα και την προστασία της. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε όπως ο 48χρονος που συνελήφθη για περιστατικό βίας στην οικογένεια και ο οποίος απασχόλησε έντονα τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης στην επαρχία Πάφου εδώ και μήνες, παραμένει υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του. Η δίκη αποφασίστηκε τελικά να αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου και όχι στις 3 του μήνα όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Μέχρι τότε ο 48χρονος θα τελεί υποκράτηση με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο ικανοποίησε σχετικό αίτημα του εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής. Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν άσκηση ψυχολογικής βίας, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση δικαστηρίου. Η αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη και δεύτερο προσώπου για σοβαρά επεισόδια κατά διανομένου φαγητού το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την εξέταση του οπτικού υλικού που κατέχει η αστυνομία από την περιοχή των επεισοδίων και για το οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο 22χρονος αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος κράτησης. Για την ίδια υπόθεση είναι υποκράτηση για 8 ημέρες και ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος. Ένα φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα απαιτητικό για το περιβάλλον πείραμα προωθεί ο Δήμος Ακάμας στον κόλπο των Κοραλίων, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη διάβρωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με την πόντιση 220 μονάδων σκυροδέματος στον Βυθό. Το έργο προϋπολογισμού 280.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ προβλέπει τη δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου μήκους περίπου 100 μέτρων, σε βάθος 4 μέτρων και σε απόσταση 115 έως 130 μέτρων. Πρόκειται για πιλωτική εφαρμογή, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το έργο εντάσσεται στο Eco Beach Tech, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ακάμα. Βασικός στόχος είναι η προστασία της παράκτειας ζώνης από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στην παραλιακή διάβρωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρα στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν, να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Dynamo City στην Πάφο, ήταν στην Αλβανία, ήταν η Πάφος FC, ωστόσο λίγο έλειψε να χάσει. Στο παιχνίδι το οποίο έγινε για τα play-off του Conference League, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την ερχόμενη Πέμπτη. Η Ομόνια είχε τις ευκαιρίες να φύγει νικήτρια από το Βέλγιο και να κάνει αποφασιστικό βήμα για το link face του Europa League, όμως δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο τέλος μάλιστα το πλήρωσε ακριβά, καθώς ο Τανιγκούτσι χάρισε την νίκη στη Σεν Τρουέντεν και μαζί το προβάδισμα της πρόκρισης. Παρά την ήττα στο Βέλγιο, τίποτε δεν έχει κρυθεί. Οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία στις 27 Αυγούστου να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα και να διεκδικήσουν την πρόκριση. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Αλεξάνδρας Γκουλαξίδου που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τα Κονιά και της Άννας Ερωτοκρήτου που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Στασίκου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
0: Έθριος και θερμός θα παραμείνει ο καιρός το απόγευμα. Απόψε η θερμοκρασία αναμένεται να κατέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα υψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμορμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα μέχρι και την Δευτέρα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Γιάννης αγαπητός. Παρασκευή σήμερα όλη μέρα. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε απτόητοι όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Θα το φάμε παρέα, ρε παιδιά, εκεί θα μείνουμε. Η τελευταία των Μοϊκανών, όπως λέει και η ταινία. Γιορτάνης αγαπητός εδώ. Το υπενθυμίζω σε περίπτωση που δεν το έχετε στο μυαλό σας. Παρασκευή ολόκληρη ημέρα σήμερα. Και εμείς εδώ, ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες, να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία, αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, σαν καλός κόδος, πότης ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπει στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Οι Ιορδάνες Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιούδα και στην ή στον Ιουδίθ. Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, ενώ σαν σήμερα το 1866 σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η Ένωση του Μεσολογγίου, θα έλεγα Παναγία μου, με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που διαρκεί ως το 1869 χωρίς όμως επιτυχία.

μου Ιορδάνης αγαπητός, και να θυμάστε ότι οι ωραίες στιγμές δεν μετριούνται σε φωτογραφίες, αλλά σε πόσο πολύ θέλεις να τις ξαναζήσεις. Είναι δυνατό αυτό?

Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως πρέπει να κρατάς τα γεύματα πιο ελαφριά τις πιο ζεστές ώρες. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να γίνει Χριστούγεννα στο μεσημεριανό. Φρουτάκια, καρπούζι, πεπόνι, σταφυλάκι, γενικά ελαφριά γεύματα, σαλατίτσες σίγουρα μπορούν να κάνουν το σώμα σου πολύ πιο άνετο στη χώνεψή του, το στομαχάκι σου βασικά, και γενικά να σε κάνουν να νιώθεις πολύ πολύ καλύτερα. Τώρα δεν θα πω αυτά τα μπαμπαδίστικα και τα μαμαδίστικα, μην τρώτε και πάτε για μπάνιο, δεν νομίζω να είμαστε 30 χρόνια πίσω.

αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης αγαπητός official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

Έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Το GPS είπε, στρίψε δεξιά. Η γυναίκα μου είπε αριστερά. Το GPS πλέον αγνοείται. Θα μπορούσε.

0: θα με βρεις.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τις προτάσεις ταινιών και πάμε να προτείνω για σήμερα Παρασκευή δύο πολύ εξαιρετικές ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες και όχι μόνο προφανώς. Γνήσιο αντίγραφο, ένας τίτλος, Obsession, ο δεύτερος. Αναφορικά με το γνήσιο αντίγραφο, είναι μια σημαντική επανέκδοση όπου ένας Βρετανός συγγραφέας συναντά στην Τοσκάνη μια Γαλλίδα ιδιοκτήτρια γκαλέρι. Μια απλή συζήτηση για το πρωτότυπο και το αντίγραφο στην τέχνη μετατρέπεται σταδιακά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι γύρω από την αγάπη, τον γάμο, την αλήθεια και την ταυτότητα. Πραγματικά είναι εξαιρετική. Είναι μια ταινία η οποία έχει κερδίσει επίσης βραβείο στις Κάνες με την Μπινοτσέ, ελπίζω να το έχω πει σωστά, Γαλλίδα είναι προφανώς, να έχει κερδίσει το βραβείο γυναικείας ερμηνείας της Κάνας. Τώρα αναφορικά με το Obsession, για τους φίλους του τρόμου, ένα από τα θρίλερ που εξακολουθούν να βρίσκονται αυτή την περίοδο στις ελληνικές αίθουσες, είναι το σκοτεινό horror thriller που παίζει με την αιμονή, την επιθυμία και τις συνέπειες όταν αυτό που θέλουμε περισσότερο αρχίζει να μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Να πάμε κι εμείς να βρέξουμε λίγο τα ποδαράκια μας και το κορμάκι μας στις παραλίες, όσο έχει απομείνει καλός καιρός. Εντάξει, προφανώς θέλω και εύχομαι να πάει όσο πιο μέσα γίνεται έτσι αυτή η καλοκαιρία, και εμάς που πηγαίνουμε διακοπές κατά το Σεπτέμβριο, να μην μας τα χαλάσει.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

τα καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Στα μαλλιά, στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.